Όμπαλε σα, παπίτο! Βάσανα την υπότ. Καμπελίνια, τα ή αλλο καμπελίνια, αλλο σαμά. Τότε φαμίλια που έζει ακούστηκα, έτσι λίγο. Era uma vez que eu tinha no final de semana. Tropei com ela lá no baile da Colômbia. Nós explicou na onda, rebola tua malandra. Tocou 150,